Σύντσιτς ακή η μαντάνια ο ανιουσάν κιτσέγα. Καϊχίνα καλόρου αντρόπικο λιαχταντζής πιτσέγα. Αμάνια ομάτα χασπεραγόητσο. Ως χάιτα μάνια αργόκου η σερβέσα αμ στέλνης γάτα.